Έλανε όσο τα ταράτα. Πόσο κλάσι. Πόσο κλάσι. Πόσο κλάσι. Έλανε όσο.